0: Δίδυμα στη Σέλη, δίδυμα στη Θεσσαλία. Και πέρασε μα την ημούλη στην Αγία, κατά τον Κούντα, στην Εσμίξη, στην Μωρήτανια. Βγήκαμε από την Κέζη, ράδια, τρεύμα.
1: Comienza un nuevo día junto al 94.7 FM, Radio La Discusión. Con tu voz somos todas las voces.